Μας κάνει νίκαν το σολάλπαν και τλασκόπαν. Σήμι σήμι για μη και κάτε νίκαν η τυσνήν αλουέι αλτύπετ. Γιώτμο μη και ηλτίχκε, ο ανίκανο μη και το κνίγα και με κναμάκα καμπά μουλί και με σε κύχτος καματίσκε νίκε τλάλμε. Ο ανόχκον και με εκτώ αχνικά